0: εδώ. Ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αττικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Καλωσορίσατε επιβαλή κόσμος και τραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
9: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστης Ασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κατοικοί που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοδιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα. 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 235.

0: άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Γεννηθήκαμε. Μεγαλώσαμε. Πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
9: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
8: Βεβαίως. Όνομα?
9: Δύο.
8: Επώνυμο?
9: Στην τιμή.
8: Πολύ ωραία. Του?
9: Του?
8: Του?
9: Του?
8: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
9: Α, μάλιστα. Του ενός.
8: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
8: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: και σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Καλώς ορίσατε, εδώ μπήκαμε στο στούντιο. Έχουμε υπέροχες ιδέες για το σταθμό.
2: Σώζει στη θάλασσα σε ανανά.
1: Α, μάλιστα. Έχουμε ωραίες ιδέες όμως για το σταθμό εδώ.
2: Να με.
1: Πριν να μπούμε, τη συζητούσε εδώ η Εύη. Κανονικότατα, καλώς ορίσατε. Εδώ είμαστε και σήμερα.
2: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, κοντά σας, όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, για τις επόμενες δύο ώρες. Θα τις περάσουμε εδώ, παρεούλα, συντροφιά. 4 Αυγούστου, έτσι, σήμερα, Αυγουστιάτικο.
1: Το ψήσιμο εδώ. Εδώ, σε αυτές τις μέρες που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές.
2: Όσοι ήρθατε στα μέρη μας για τις διακοπές σας, όσοι μας επιλέξατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ελπίζουμε να περνάτε υπέροχα. Έχουμε... Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Μαξιμιλιανό.
1: Να το πούμε και αυτό, εγώ δεν ξέρω κανένα, βέβαια.
2: Καλά, εδώ υπήρχε και σε σειρά φέτος.
1: Και τι βλέπω εγώ σειρές, ούτε που ξέρω τι υπάρχει.
2: Αλλά κι άλλα πρώτος τα μαθαίνεις.
1: Έτσι, αυτά που είναι σημαντικά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο Γαλλία.
1: Κόβεις, ρε παιδί μου,
0: στη Γαλλία πάμε.
1: Το φόρτε, την ώρα που
0: αφού τελείωσε το τραγούδι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε Γαλλία. Έχουν κάτι περίεργους νόμους εκεί που τους έχουν ξεχασμένους, αλλά ισχύουν. Να ξέρεις. Αυτοί οι νόμοι.
1: Ναι.
0: Στη Γαλλία όμως. Το τονίζω να το ακούσουν όλοι οι ακροατές. Στη Γαλλία είναι αυτοί εδώ οι νόμοι οι οποίοι ισχύουν και σήμερα που μιλάμε. Εντάξει, λοιπόν.
1: Αν πάμε Γαλλία, δηλαδή να το έχουμε στο νου μας.
0: Εντάξει. Να το έχεις στο νου. Λοιπόν, αφορά τα γουρούνια.
1: Που έχουν όλα την ίδια μούρη. Όχι, γενικά.
0: Τα γουρούνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει ο νόμος που απαγορεύει το γουρούνι σου να το ονομάσεις Ναπολέοντα. Να προσέχεις, αν έχεις γουρούνι, να μην το ονομάσεις Ναπολέοντα όσο θα είσαι στη Γαλλία.
1: Ιωσήφινα, μπορώ.
0: Δεν ξέρω, εδώ για Ναπολέοντα λέει ο νόμος. Μιλάμε για νόμο τώρα, έτσι. Πρέπει να είναι, ξέρω, να κάνουμε ταξίδι στον χρόνο για να τα βρούμε αυτά. Αλλά υπάρχει και η απαγόρευση, έτσι, να πάρεις το γουρούνι σου και να μπεις μέσα σε τρένο. Απαγορεύεται αυτό.
1: Άμα το έχω καθαρό, περιποιημένο, με το λουράκι του.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Μία είναι περίπτωση να μπει γουρούνι μέσα στο τρένο, γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση. Να πληρώσει εισιτήριο και να ντυθεί με ανθρώπινα ρούχα. Αυτά, παιδιά, είναι νόμοι στη Γαλλία που ισχύουν. Όσο και αν δεν το πιστεύετε.
1: Θα ντύσω εγώ το γουρούνι με τα καλά του.
0: Και θα πληρώσω και εισιτήριο για να μπει.
1: Αυτά που του φοράω όταν το πηγαίνω στην εκκλησία την Κυριακή, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω εσύ. Παίρνει το γουρούνι σου.
1: Παντού το παίρνω εγώ το γουρούνι μου και το πίνω και πολύ καλά. Ξέρεις τι τουαλέτες έχω πάρει εγώ στο γουρούνι μου.
0: Έχεις γουρούνι.
1: Πολλά, όχι ένα.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Μιλάς για ένα γουρούνι όμως, εσύ γι' αυτό το λέω.
1: Ένα είναι το αγαπημένο.
0: Φαντάζεσαι ότι εμείς είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες μαζί με αυτούς. Τώρα αν ψάξουμε, βέβαια μπορούμε να βρούμε και ένα περίεργο νόμο κι εμείς. Έτσι, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά.
1: Κρατάω το στόμα μου, γιατί αυτά που θα πω μετά θέλουν πολλά μπιπ και δεν κάνει.

0: σε λίγο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πηγαίνουμε σε διαφημίσεις που έρχονται και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Wow.
0: Έτσι, μέσα στον Αύγουστο του 2026. Φτάσαμε μέχρι εδώ.
1: Πώς νιώθεις?
0: Έτοιμος για διακοπές.
1: Βλέπεις όμως, το πώς νιώθεις είναι μια ερώτηση που σου την κάνω συχνά, γιατί με ενδιαφέρει να μάθω το πώς είσαι. Με ενδιαφέρει η ψυχική σου κατάσταση.
0: Ναι, γιατί δεν καταλαβαίνω.
1: Μ' αρέσει που κάποιες φορές του λες κάτι και το επεξεργάζεται και αρχίζεις και κοιτάει περίεργα. Λέει τώρα κάτι θα μου σερβίρει, τώρα κάτι μου έρχεται, δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, να το πούμε και αυτό. Έτσι, Επιβαλή ή Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Μία παρένθεση. Μάλλον πρέπει κάτι να κάνω, να πάω σε έναν καινούριο οφθαλμίατρο, δεν ξέρω.
0: Βλέπεις αλλαντάλλον, έτσι.
1: Έγραφε η αλληλεία του λαγοκέφαλου και διάβασα η αλητεία του λαγοκέφαλου.
0: Τον νόσο στην αλητεία.
1: Τι έχει κάνει ο λαγοκέφαλος.
0: Στην αλητεία και στις χειροβοβίδες. Αυτό το λέω για εκτός αέρα.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
3: Και αυτό το weekend on the number one, the hits hot 40. 3 ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο 1 τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Είναι 4 Αυγούστου. Δεύτερο ημίωρο εδώ, Εμβιβαλή, Κοσμάς και Δερμάδος. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, το 1809, ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που έπαιξε κυρίαρχο ρόλο σε ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγαρικής Αυτοκρατορίας των Αυσβούργων. 1865, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. 1936, ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα που μένει στην ιστορία ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, Έλληνας ως απατεώνας λοποδίτης παλιάνθρωπος. Αυτό θα πει, έχεις καλή φήμη. 1984, ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. 1992, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Τέκβοντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 4 Αυγούστου.

0: Λοιπόν, για τις σοκολάτες έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως και για τα παράξενα. Παράξενες γεύσεις, παράξενα σερβιρίσματα, παράξενες τιμές. Όλα είναι στο πρόγραμμα. Σου έχω συγκεντρώσει τώρα εδώ να δούμε παράξενες γεύσεις σε σοκολάτες.
1: Μάλιστα. Οκ. Τι τρέχουν τα σάλια, αν και είναι καλοκαίρι.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, ξέρω κι εγώ.
0: Σοκολάτα με μαύρο σκόρδο.
1: Οκ. Θα το δοκιμάζα.
0: Υπάρχει σε αρκετά ευρωπαϊκά σούπερ μάρκετ, λέει.
1: Τώρα είναι αυτό μαύρο σκόρδο ή είναι με γεύση ή με μυρωδιά? Γιατί είναι τελείως διαφορετικό.
0: Τώρα, άμα
1: σιγά
0: είναι
1: μην
0: τόσο...
1: είχε σκόρδο δηλαδή.
0: Άμα είναι τόσο, ξέρω, γκουρμεδιά, ας πούμε, γιατί να μην είναι κανονικό το μαύρο σκόρδο?
1: Δεν ξέρω,
0: σκόρδο,
1: και γιατί είναι να είναι.
0: Και τόσο ευρείας κυκλοφορίας αυτές
1: μπορεί
0: τις σοκολάτες.
1: Μπορεί να είναι πολύ ακριβό, να είναι πιο φτηνή η χημική ουσία που μοιάζει με μαύρο σκόρδο.
0: Σοκολάτα με blue cheese.
1: Ωραίος συνδυασμός.
0: Λοιπόν, πριν από περίπου 20 χρόνια, ένας γνωστός Βρετανός σεφ απέδειξε ότι το μπλε τυρί και η σοκολάτα μοιράζονται 73 κοινές γευστικές ενώσεις. Αυτός ο συνδυασμός, λέει, καθιερώθηκε must της γκουρμέ κουζίνας και μάλιστα η ιταλική Moro Formaggi κυκλοφόρησε το Τσόκο 21 μπλε τυρί οριμασμένο σε λικέρ σοκολάτας πασπαλισμένο με κακάο.
1: Έχω μπερδευτεί λίγο, πολλές γεύσεις.
0: Και τώρα έρχεται ακόμα καλύτερη. Σοκολάτα με καπνιστή ρέγγα.
1: Είμαι. Αυτό τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Πραγματικά δηλαδή, όσο το σκέφτομαι, δεν το θέλω. Δεν ξέρω.
0: Η βελγική εταιρεία Καλεμπό λανσάρισε επίσημα συνταγή για σοκολατένια σφινάκια με μους καπνιστής πέστροφας.
1: Καλά πήγε και αυτό. Είμαι περήφανος, έβγαλα σοκολάτα με πέστροφα.
0: Καπνιστή.
1: Καπνιστή.
0: Και ότι.
1: Ναι, τι.
0: Σοκολάτα με wasabi. Στις χώρες της Αποανατολής το βρίσκεις κυρίως, καταλαβαίνεις πόσο καυτερό είναι.
1: Άντε.
0: Σοκολάτα με παντζάρι. Στη Λιθουανία.
1: Εντάξει, δεν ξέρεις, αυτό μπορεί. Κάτι μπορεί να κάνει.
0: Το παντζάρι είναι γλυκό, οπότε... Ναι, θα μπορούσε.
1: Εντάξει, δεν είναι και παστό όμως.
0: Σοκολάτα με μπέικον.
1: Τέλειο, φανταστικό.
0: Στο Σικάγο θα τη βρεις. Mm-hmm. Λευκή σοκολάτα με σπαράγγι. Στην Τσεχία, παιδιά.
1: Δεν ξέρω γιατί, αλλά είναι δεύτερη τρίτη που μας βαίνει λίγο αηδία η εκπομπή, σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, αυτή η σοκολάτα βγήκε από την τσέχικη εταιρεία Steiner και Kovarik. Περιέχει, πέρα από τη σοκολάτα, έτσι, και το έτερο βασικό συστατικό, το σπαράγγι, περιέχει επίσης φράουλες και χαλακαρίδας.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Mayday, mayday, με έπιασε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Πάει και ανοίγει το μικρόφωνο, δηλαδή στιγμές που πραγματικά δεν σε έχει πιάσει. Δεν
0: λέγαμε,
1: γίνεται.
0: Λέγαμε για αυτές τις σοκολάτες, τις ωραίες, τις περίεργες, έτσι, που σε φτιάχνουν έτσι ώστε να πας γρήγορα στην τουαλέτα. Έτσι και λέω, είναι για εκείνες που λέγαμε κάποια στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Που πάνε σε συναυλία με πάνε και να πει: θα πάρω
0: πρέπει
1: μαζί μου και κάτι να τσιμπολογάω. Και παίρνει αυτή τη σοκολάτα και δεν σου φτάνει μια πάνα.
0: Όχι, σου φτάνει η πάνα, κάθεσαι εκεί με το σκάτω στη συναυλία.
1: Ιω.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

καλοσύνη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 036 915.
8: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
9: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: 2.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του?
10: Του?
9: Του?
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Από το 1977.

0: δημοτικές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Καλωσορίσατε καινούριοι καινούριοι στην παρέα μας και καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Ελπίζω να περάσετε καλά. Οι υπόλοιποι εδώ, μεροδούλη, μεροφάει, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει.
2: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
1: Έτσι, αυτό. Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δραμάτος, εδώ και είναι και 4 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
2: Έχω
1: λοιπόν,
2: μία...
1: η Uber δημοσίευσε για το 2026, μέχρι τώρα τουλάχιστον,
2: ναι,
1: περίεργα αντικείμενα που έχουν ξεχαστεί στα ταξί της. Mm-hmm. Σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, σημειώστε, δεν είναι πολλά, είναι λίγο έτσι περίεργα, αλλά δεν είναι πολλά. Μασέλα με 4 δόντια.
2: Με 4?
1: Με 4 δόντια.
2: Τα υπόλοιπα...
1: Αυτή είναι η μασέλα με 4 δόντια. Δεν είχε λεφτά ο άνθρωπος. Σου λέω θα βάλω 4 δόντια τώρα και σιγά σιγά θα προσθέτω. Λοιπόν, μητρικό γάλα. Επίσης. Ένα βραχιολάκι αστυνομικής επιτήρησης αυτές για τις φυλακές, για τους φυλακισμένους.
2: Οκ. Okay.
1: Έμεινε
2: εκεί
1: το ταξί.
2: Εκεί τρομάζεις λίγο.
1: Έμεινε το ταξί με το βραχιολάκι. Τι να τρομάξεις. Απλά ο άλλος έβγαλε το βραχιολάκι. Είναι τόσο πολύ σίγουροι ότι τους βγάζουν έξω και δεν μπορούν να βγάλουν το βραχιολάκι. Έτσι, πού βρήκαν ένα βραχιολάκι τέτοιου είδους μέσα σε ταξί. Και το τελευταίο, το οποίο έτσι έχει ένα γέλιο περισσότερο, έτσι, χαρτί, ένα έγγραφο, το οποίο βεβαίωνε ότι αυτός που το είχε και το ξέχασε στο ταξί ήταν καλά, επειδή είχε βγει από τρελάδικο. Το τρελόχαρτο που λέμε, το είχε ξεχάσει στο ταξί.
2: Οκ. Okay.
1: Αυτά.

0: στην οποία πριν από 3 χρόνια, αυτή λέγεται Μάγια Μαλούλησε, πριν από 3 χρόνια την προσέγγισε ο διευθύνων σύμβουλος της Κράιος, μιας της μεγαλύτερης τράπεζας σπέρματος στον κόσμο, και τι τη ζήτησε.
1: Τι ακούω.
2: Γιατί μας σταματάς το τι ζήτησε.
0: Της πρότεινε να της δώσει 20 λίτρα σπέρματος για να φτιάξει ένα γλυπτό.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Πού να το βρει 20 λίτρα κιόλας.
0: Αυτός έχει τράπεζα σπέρματος, παιδί μου. Και της λέει, θα σου δώσω εγώ 20 λίτρα να φτιάξει ένα γλυπτό.
1: Μάλιστα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα με τα σπέρματα. Δεν τα ζητάνε πολλές.
0: Αρχικά, επειδή εκείνη την περίοδο δούλευε πάνω στη σχέση ανάμεσα στην εικόνα, την επιθυμία, τη γενική αυτοδιάθεση κτλ. Στην αρχή λοιπόν κάτι της έκανε αυτή η πρόταση και είπε ναι.
1: Έτσι. Έτσι, κάτι της έκανε, είπε ναι και μετά είπε όχι.
0: Λίγο αργότερα όμως κατάλαβε ότι δεν ήξερε τι να κάνει με αυτό το υλικό.
1: Είδες, δηλαδή το ναι που λένε δεν το σκέφτονται. Δεν το σκέφτονται. Γενικά δεν σκέφτονται.
0: Τελικά οδηγήθηκε στην απόφαση να κάνει μια έτσι τύπου εγκατάσταση καλλιτεχνική για την Biennale, καταλαβαίνεις.
1: Απλά πράγματα δηλαδή, χωρίς σπέρμα.
0: Ναι, με οθόνες, διαδρόμους, εικόνες διαφορετικές.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει τώρα, το σπέρμα μας ενδιαφέρει.
0: Χωρίς την ουσία
1: έτσι,
0: του ζητήματος. Ουσία.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Θα πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, παρακαλώ.
1: Wow.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας τώρα αυτή τη στιγμή, στέλνετε στα προφίλ μας στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
3: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
2: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
3: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 23510 45 385.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 23510 42 350.
3: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 23510 47 725.
2: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 23510 45 029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35, με τηλέφωνο 23510 45 585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
3: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύετε. Ελάτε.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνει

0: συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για ένα 20 λεπτό. Βιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας, να πούμε.
3: Καλώς μας ήρθατε.
2: Εμείς εδώ βράζουμε στο ζουμί μας, θα έλεγα και σήμερα.
3: Έλα τώρα και εσύ.
2: Κανονικότατα. Στις σοκολάτες που λέγαμε προηγουμένως, κάποια στιγμή περίμενα να μου πεις καμιά σοκολάτα με κατσαρίδα, με ακρίδες, που είναι η μόδα τώρα, που τρώνε αποξηραμένα τέτοια ζωήφια.
3: Επειδή μίλησες για αυτά τα αγαπημένα σου έντομα.
2: Ναι, αυτά άμα τα αποξεραίνεις είναι σαν να τρως, ας πούμε, κάτι καρτσανιστό.
3: Επειδή μίλησες για τα αγαπημένα σου έντομα, θέλω
2: αγάπη
3: να σε
2: μου,
3: ενημερώσω.
2: Μια σοκολάτα κατσαρίδα.
3: Θέλω να σε ενημερώσω ότι προσφάτως κατασχέθηκαν στην Αυστραλία γιγαντιές κατσαρίδες αξίας 122.690 ευρώ. Οι κατσαρίδες.
2: Απόκτησαν αξία οι κατσαρίδες. Καταλαβαίνετε τώρα που βρισκόμαστε.
3: Περισσότερες από 100.000 παράνομες εξωτικές κατσαρίδες, όπου το μέγεθός τους είναι περίπου όσο η παλάμη σου.
2: Ζωντανές.
3: Ναι, παιδί μου.
2: Έλεος. Έλεος. Πραγματικά, δηλαδή. Αυτές τις πουλάνε, δηλαδή.
3: Ναι, προφανώς. Ένα από...
2: Τώρα περιμένω ένα παιδί να μου φέρει μία κατσαριδάρα.
3: Να!
2: Σπάνια.
3: Λοιπόν, ένα
2: 5.000.
3: Από τα δύο είδη που βρέθηκαν ονομάζεται Madagascar Hissing Cockroach. Έως 7,5 εκατοστά μήκος.
2: Εντάξει, 7,5 εκατοστά δεν είναι και μια παλάμη που έδειξες προηγουμένως.
3: Α, ξέρεις πως αλλιώς λέγεται. Κατσαρίδα σφυρίχτρα.
2: Στον σφυρίζει και φεύγει.
3: Σφυρίζει. Μπορούν, λέει, να παράγουν ένα σφυριχτό δυνατό ήχο από το σώμα τους. Ακούγεται σαν ουρά κροταλή.
2: Μια ακόμα τρίτη. Όπως και η προηγούμενη, αηδίας σφυρίγματος και οτιδήποτε άλλο, έτσι ανατριχιαστικό. Τώρα να δεις την κατσαρίδα 7,5 εκατοστά και να σου σφυρίζει, δεν μ' αρέσει.

0: Έχουμε μία ανακοίνωση. Έτσι, τώρα ήρθε στα χέρια μας. Μια ανακοίνωση από το αεροδρόμιο της Τάμπα στην Φλόριντα.
1: Και σου τη στείλανε σένα τώρα την ανακοίνωση.
0: Τώρα ήρθε,
1: αυτή,
0: τι να κάνουμε. Ξέρω και εγώ να μην το πω. Στο email ήρθε η ανακοίνωση.
1: Στο email σου κιόλας.
0: Στο email.
1: Έχεις πάει στην Τάμπα.
0: Όχι, έρχονται διάφορα ενημερωτικά email. Ήρθε και αυτό και λέει αυτή η ανακοίνωση πρέπει να σταματήσει να δέχεται πελάτες που κυκλοφορούν με μπιζάμες μέσα στο χώρο του αεροδρομίου. Από εδώ και πέρα
1: για να
0: πρέπει
1: σου
0: να δίνονται.
1: Για να σου έρθει ένα τέτοια ενημέρωση, έχεις πάει στην Τάμπα με τις μπιτζάμες σου.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, η ανακοίνωση λοιπόν του αεροδρομίου είναι αυτή. Σταματάει να ανέχεται επιβάτες που κυκλοφορούν με μπιζάμες μέσα στο αεροδρόμιο. Έχετε δει πολλούς.
1: Κοίτα, υπάρχουν και φόρμες που μοιάζουν πλέον με πιτζάμες. Ή λέει, από την άλλη υπάρχουν και οι μπλούζες που λέγονται λιζερί επειδή θυμίζουν ζόρουχα. Δεν ξέρω τώρα.
0: Επίσης είναι αυτοί που τις φοράνε που ξύπνησαν τελευταία στιγμή και για να προλάβουν το δρομολόγιο, την πτήση τέλος πάντων, ήρθαν με τις πιτζάμες τους.
1: Μπορεί να είναι άλλη κατηγορία. Μπορεί να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ξεμείνει στο αεροδρόμιο γιατί είχε καθυστέρηση ή ακυρώθηκε μια πτήση και περιμένουν την επόμενη και θέλουν να νιώσουν λίγο πιο άνετα.
0: Έτσι. Βρήκαν το αεροδρόμιο. Δεν νιώθεις άνετα στο αεροδρόμιο.
1: Σε στο σπίτι σου.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Αύριο εδώ θα είμαστε κανονικότατα στη θέση μας.
1: Αμέ.
0: Θεού θέλοντος.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας θα είμαστε.
0: Λοιπόν, πολλά φωλιά, καλή συνέχεια.
1: Πολλά φωλιά.
0: Πολλά φωλιά.
1: Το φωλιά είναι από την Κατσαρίδα, από το σπίτι αεροδρόμιο, από τι αυτό σου ήρθε?
0: Όχι, είναι αυτόνομο.
1: Φωλιά.
0: Ανεξάρτητο είναι.
1: Πολλά φωλιά και σε σένα.
0: Πολλά φιλιά και σε εσάς. Αύριο.
1: Τα λέμε αύριο.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
0: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Αλήθεια. Μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με τον καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Γεια σας, καλέ.
2: Γεια σας, αφού πέρασε η χθεσινή ημέρα, γεια σας, λέω και εγώ.
1: Εντάξει, αρχίζεις και μπαίνεις στο...
2: Λίγο μπαίνει η εβδομάδα λίγο.
1: Okay. Εδώ είμαστε, παιδιά, και σήμερα για δύο ώρες με το δύο στην τιμή του ενός. Αναρωτιούνται, μα αυτοί επιτέλους δεν θα μας αφήσουν ήσυχους.
2: Ειλικρινά και εγώ το αναρωτιέμαι.
1: Υπομονή, παιδιά. Υπομονή. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
2: Θα έρθει και το δικό μας.
1: Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος είναι μαζί σας και σήμερα.
2: Και μαζί μας, όπως κάθε μέρα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας, Βασιλεία Πέτρου. Τι δύο στην τιμή, τέσσερις έπρεπε να πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Λοιπόν, σου έχω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Για να δούμε.
0: Σπουδές πληροφορικής και καρφιστικής στις ανώτερες σχολές Α.
1: Α, εκεί που υπάρχει up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα με δυνατότητα και online και διαζώσεις φοιτησης, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα, βεβαίως καλείτε 210-5279-500, 210-41-20-714
1: ή ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και πάμε τώρα στο καλοκαιρινό μας τραγουδάκι που έχουμε από χθες ενότητα.
1: Από το Billboard.
0: Από το Billboard, τα τραγούδια που έχουν κάνει τα περισσότερα streams.
1: Για πάμε.
0: Όταν λέμε περισσότερα, εννοούμε δισεκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Stupid Song. Έτσι. Τραγούδι της Ολίβια Ροντρίγκο.
1: Μ' αρέσει η φωνή της,
0: φίλε,
1: η
0: κοπέλα. Σκίζει, είναι μέσα. Με πόσα κομμάτια δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, το τρίτο σίγγλα από το τρίτο άλμπουμ, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love.
1: Ναι. Το πρόσφατο είναι αυτό,
0: Το Μάρτιο του 2026 η Ροντρίγκο περιέγραψε τη θεαματική κατεύθυνση του τρίτου άλμπουμ της σε μια συνέντευξη με την British Vogue, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Και δήλωσε ότι το άλμπουμ περιλαμβάνει κυρίως λιβερά τραγούδια αγάπης.
1: Μόνο ότι και να είναι, η φωνή της είναι εξαιρετική.
0: Κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το άλμπουμ στις 12 Ιουνίου του 2026. Στις 2 Απριλίου ο τίτλος του άλμπουμ You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love αποκαλύφθηκε, πρόσεξε,
1: ναι.
0: Αφού, τι ωραίο μωρέ, μερικές φορές έχουν ωραία πράγματα.
1: Κοίτα να δεις χαρά τώρα.
0: Δηλαδή πως λανσάρισε τον τίτλο του άλμπουμ της.
1: Πως
0: ζωγραφίστηκε σε ένα ροζ τείχο στο Λος Άντζελες.
1: Ναι, αλλά το Λος Άντζελες όμως είναι ολόκληρο ένα μουσείο από τυχογραφίες.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα.
1: Πάρα πολύ ωραίο, μπράβο
0: λοιπόν,
1: της.
0: Πάμε, Ολίβια Ροντρίγκο, παιδιά.

0: Α, σε συναυλίες το καλοκαίρι.
1: Πάω πολύ.
0: Τείχο-τείχο.
1: Μάλιστα.
0: Να πας.
1: Γιατί?
0: Γιατί εδώ υπάρχει η Kiss Cam.
1: Η Kiss Cam.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Την πατήσανε.
0: Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει.
1: Την πατήσανε.
0: Στην συναυλία των Coldplay, αφού βγήκε και ο τραγουδιστής και ζήτησε συγγνώμη στον άνθρωπο. Έτσι.
1: Λοιπόν, μιλάμε για αυτό που έγινε σε μια συναυλία, όπως λέει και η Άννα, των Coldplay στην Βοστόνη, κατά τη διάρκεια της. Η Kiss Cam, αυτό δηλαδή που πηγαίνει.
0: Η κάμερα
1: πάνω,
0: που πηγαίνει στα ζευγάρια, ναι, που είναι ερωτευμένα.
1: Συνέλαβε εντός εισαγωγικών ένα ζευγάρι στις κερκίδες.
0: Το οποίο ήταν ελαφρώς παράνομο.
1: Το οποίο ήταν αγκαλιασμένο.
0: Και τους είδε φατσακάρτα η γυναίκα του κυρίου.
1: Με στην καλή χαρά και οι δυο τους. Ποιος ήταν ο κύριος? Ο CEO της Astronomer,
0: ναι,
1: ο Άντι Μπάιρον, και η υπεύθυνη Human Resources της ίδιας εταιρείας,
0: ναι,
1: η Κριστίν Κάμποτ, ο CEO
0: με την κόμενα.
1: Και τους συνέλαβε η Kiss Cam. Την ώρα που πεζόταν η συναυλία, ναι, το είδε η μαντάμ του κυρίου και του έδωσε πασαπόρτι.
0: Και δεν του έδωσε πασαπόρτι μόνο η μαντάμ, και ναι, η δουλειά του.
1: Και η δουλειά του και για τους δύο.
0: Και για τους δύο, ναι.
1: Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, προσοχή. Αν πηγαίνετε λίγο παρανόμως, ρε παιδί μου, σε μια συναυλία,
0: χαμηλά το κεφάλι.
1: Ναι, κοιτάτε μήπως υπάρχει κάμερα. The people, the

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο 1ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε σου Λίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
7: How can I forget?
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το Μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι παρά μόνο δικό σου.
1: Γιατί?
0: Καλέ,
1: επειδή είμαι φαν του καρπουζιού. Αλήθεια.
0: Υπάρχουν 300 διαφορετικά.
1: 300 διαφορετικά είδη καρπουζιού σε όλο τον κόσμο.
0: Παρένθεση. Με χαλάει πάρα πολύ αν είδε στα σούπερ μάρκετ τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Αυτά τα πλακουτσά τα ροδάκια.
1: Α, ναι. Πω, δεν μ' αρέσουν καθόλου εμένα αυτά.
0: Παναγία μου.
1: Καθόλου.
0: Ε?
1: Καθόλου.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δει. Υπολογίζουμε περίπου εμείς στην Ελλάδα, όταν λέμε, μη φανταστείς ότι είναι τόσο διαφορετικά τα είδη μεταξύ τους που δεν αναγνωρίζονται, αλλά έχουμε υπολογίσει περίπου στα 25, αλλά υπάρχουν 300.
0: Ποικιλίες
1: με
0: από
1: κουκούτσια,
0: καρπούζι.
1: Χωρίς κουκούτσια, κόκκινα, κίτρινα, πορτοκαλί σάρκα. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι ανήκει στην οικογένεια του αγκουριού και της κολοκύθας, γιατί κατά 95%
0: ναι.
1: είναι νερό.
0: Ναι.
1: Με τη μόνη διαφορά ότι το αγκούρι δεν είναι και ζάχαρη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτή είναι η διαφορά τους.
0: Τώρα να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Παλιά,
1: ναι.
0: όταν πήγαινες να αγοράσεις ένα καρπούζι,
1: το χτύπαγες.
0: Δεν το χτύπαγες. Και το άνοιγες και ναι. δεν σου άρεσε, πήγαινες και έλεγες: κοίταξε να δεις, δώσε μου κάτι άλλο, αυτό είναι κολοκύθι.
1: Έτσι έλεγες.
0: Βέβαια.
1: Κυριολεκτούσες.
0: Βέβαια.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, συγγνώμη, να κλείσω αυτή τη μικρή παρένθεση την επιστημονική,
0: ναι.
1: είναι ότι το καρπούζι είναι από τα λίγα φυτά που ακόμα εξελίσσονται.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να βγουν και άλλες ποικιλίες.
0: Με άλλα χρώματα μέσα.
1: Με άλλα χρώματα μέσα.
0: Όμως ό,τι χρώμα και να έχουν μέσα, αγάπη μου, το απ' έξω μετράει.
1: Α, μπράβο.
0: Διότι είναι αυτό το πράσινο. Και αν είναι αυτά οι ποικιλίες που είναι και οι ρηγωτές,
1: ναι.
0: δεν σου θυμίζει κάτι αυτό? Το πράσινο σκούρο με το ανοιχτό.
1: Το πράσινο σκούρο με το ανοιχτό. Αν ξαναπάς πάλι στον Παναθηναϊκό, δηλαδή, θα τρελαθώ.
0: Σ' αγαπάω πάρα πολύ. Πώς με καταλαβαίνει αυτή η κοπέλα?

0: τώρα να δώσουμε και μια ιδέα για breakfast.
1: Βεβαίως.
0: Μιλάγαμε για το τι θα φάμε το βράδυ. Εμείς σας λέμε, παιδιά, και να το κάνετε. Πραγματικά το πρωινό αξίζει πάρα πολλά. Και υπάρχουν διάφορα πρωινά, αλλά καλύτερο από τα πρωινά της Ελλάδος.
1: Ειδικά το καλοκαίρι πρέπει να τρως καλά το πρωί. Λοιπόν, γιατί είσαι όλη τη μέρα παραλία.
0: Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, ναι, εγώ το έχω δοκιμάσει και είναι υπέροχο πραγματικά. Δηλαδή τραχανάς με φέτα και ντοματίνια.
1: Όχι και περίεργο.
0: Είναι φοβερό.
1: Εξαιρετικό.
0: Εξαιρετικό πρωινό.
1: Αρκεί να μην το φας ζεστό.
0: Ναι, εντάξει, οκ, okay, ναι. Λοιπόν, και μάλιστα πολλοί διατροφολόγοι θεωρούν τον τραχανά μια από τις πιο ενδιαφέρουσες παραδοσιακές τροφές.
1: Ναι.
0: Συνδυάζει δημητριακά, γαλακτομικά.
1: Γαλακτοκομικά μέσα στο, ναι, ίδιο υλικό.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, λίγη φέτα, ντοματίνια, ρίγανη και μια κουταλιά εξαιρετικό παρθένο λάδι, παιδιά, θα σας κρατήσει όλη την ημέρα.
1: Και μη σας φαίνεται περίεργο, το porridge, το οποίο δεν τρώγεται των Βρετανών, ναι, καλύτερο, ναι, είναι με τραχανάς και πάλι τραχανάς σου λέω.
0: Ή αυτό που κάνουν με τα διάφορα, τα δημητριακά μεγάλα μέσα.
1: Έτσι.
0: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, για να είσαι όμως έτσι γερός, χαρακτήρας
1: και fit
0: και τα λοιπά, μπορεί να αθλείσαι έρας τεχνικά.
1: Βεβαίως, σε ομαδικά αθλήματα.
0: Ή μπορεί να αθλείσαι επαγγελματικά.
1: Βέβαια.
0: Εκεί θέλεις καλό προπονητή.
1: Δεν τον θες.
0: Αμέ. Και πού μπορεί να σπουδάσεις προπονητική αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Μα φυσικά μόνο σε ανώτερες χώρες Α και μάλιστα για πάρα πολλά αθλήματα, όχι μόνο ποδόσφαιρο, μέχρι και για γυμναστική και αερόμπιξ.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, αν θέλετε προνομιακά δίδακτρα με την εγγραφή σας, για λίγες ακόμα ημέρες καλείτε το 210-52-79-500
1: ή το 210-96-40-117
0: ή κάνετε ένα κλικ. Παρακαλώ πάρα πολύ, όχι σε μένα το κλικ. Λοιπόν, κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Είδες αμέσως οι ακροατές να καλέσουν να μάθουν περισσότερα.
1: Όχι εμάς όμως, τους άλλους.
0: Έτσι.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Βασιλεία Πέτρου μαζί μας και σήμερα. Γεια σου!
0: Γεια σας, γεια σας! Έχουμε μία είδηση, οι πληροφορίες έρχονται από το Euronews. Στο κροατικό χωριό Τσιγκότς, οι πελαργοί δεν είναι απλώς επισκέπτες, αλλά μόνιμοι κάτοικοι. Κάθε άνοιξη, οι λευκοί πελαργοί επιστρέφουν από την Αφρική για να φωλιάσουν στις στέγες των παραδοσιακών ξύλινων σπιτιών του χωριού, σε τόσο μεγάλους αριθμούς, ώστε συχνά ξεπερνούν σε πλήθος τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Χάρη σε αυτό το φαινόμενο, το Τσιγκότς έχει αναγνωριστεί ως το πρώτο χωριό των πελαργών στην Ευρώπη, τίτλο που διατηρεί εδώ και 32 χρόνια. Σε αντίθεση με το μεγαλύτερο μέρος της Υπήρου, όπου οι πελαργοί χτίζουν συνήθως τις φωλιές τους σε δέντρα, σε βράχια ή κοντά στις ακτές, εδώ έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινή ζωή του χωριού. Το Τσιγκότς βρίσκεται στο πάρκο φύσης Λονσκοπόλε, περίπου 90 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Ζάγκρεμπ, τον μεγαλύτερο προστατευόμενο υγρότοπο της Κροατίας. Το πλούσιο οικοσύστημα του πάρκου φιλοξενεί έως και 250 είδη πουλιών, περισσότερα από τα 2/3 όλων των ειδών που έχουν καταγραφεί στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων τόσο των λευκών όσο και των μαύρων πελαργών. Το δυσάρεστο όμως είναι ότι καθώς ο πληθυσμός του Τσιγκότς γερνά και οι νεότεροι κάτοικοι μετακινούνται στις πόλεις, ο αριθμός των πελαργών που φωλιάζουν εκεί επίσης μειώνεται, αφού οι αγροτικές εκτάσεις που κάποτε χρησιμοποιούνταν για αναζήτηση τροφής εγκαταλείπονται.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κορίτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με δύο διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
8: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
10: Καλωσορίσατε επιβαλή κόσμος και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
11: No habla español.
10: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
11: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
10: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
12: Μαζί ξεκινάμε κάθε weekend εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.
13: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Κοσοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Έλα, εδώ είμαστε πάλι.
1: Εντάξει. Γιατί να μην είμαστε. 3 Αυγούστου είναι μόνο.
0: Ναι, λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: 2 στην τιμή του ενός.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβάρα.
0: Ναι, γιατί.
1: Σε μια αυγουστιάτικη εκπομπή έχουμε και τον Κώστα Γεωργακόπουλο μαζί με τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Okay.
1: Και ταυτόχρονα νομίζω ότι έχουμε και 60 λεπτά ακόμα.
0: Και να σου πω και κάτι, ότι τι έχουμε ακόμα.
1: Μυστικό.
0: Ναι. Είναι 4 Αυγούστου.
1: 4 είναι.
0: Ναι, καλέ.
1: Όλη την ημέρα σήμερα.
0: Ναι, καλέ.
1: Εγώ είμαι ακόμα χθες.
0: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Φαίνεται πέρασε καλά,
1: Πέρασα καλά.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα, του πότε νομίζεις έγινε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την χώρα
1: μας. Πίσω.
0: Για τη χώρα μας.
1: Θα φίλε. Πάμε πίσω χρονικά.
0: Θα πάμε στο 1865. 4 Αυγούστου εκείνης της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας.
1: Ακόμα.
0: Ναι, 1865. Ναι ρε φιλενάδα.
1: Τέλειο. Και εγώ θα σου πω τώρα κάτι για το 2026.
0: Για πες.
1: Ότι υπάρχει η μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα, οι σχολές Α, οι οποίες προσφέρουν και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών και κρατικά αναγνωρισμένα πτυχία, αλλά ακόμα και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Λοιπόν, εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα, εσύ που μας ακούς και ενδιαφέρεσαι και πολύ καλά κάνεις, σημείωσε 210-52-79-500 για Αθήνα,
1: 210-96-40-117 για τη Γλυφάδα,
0: ή κάνεις ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.

0: λοιπόν, αυτό συνέβη.
1: Αλήθεια είναι αυτό τώρα.
0: Συνέβη, ρε φίλε, ναι, συνέβη. Δηλαδή, μπορεί να το φανταστεί τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Γινόταν ένας γάμος στο Κολοπή στην Αττική.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, ξεκίνησε ο γάμος.
1: Ναι.
0: Η κουμπάρα.
1: Η κουμπάρα.
0: Η οποία πήγε στην εκκλησία, αποξενύχτη με φιλενάδες της. Ήτανε ο λίγον τύφλα στο μεθύσι. Άρχισε λοιπόν να κάνει διάφορα την ώρα του μυστηρίου. Χαζογελάκια, αυτό, ιστορίες κακό.
1: Πώς δεν χόρευε καν ψηφτετέλη.
0: Και πώς την έδωσε την ώρα που ο παπάς άλλαζε τα στέφανα.
1: Ναι.
0: Παιδιά, και του όρμηξε. Και του τραβάει ένα φιλί στο στόμα.
1: Του παπά.
0: Του παπά, αρέσει. Μείνανε όλοι.
1: Ο παπά.
0: Ναι, μείνανε όλοι, πραγματικά.
1: Αυτό με το οποίο γέλασα πολύ και με έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Ναι.
1: Είναι το ποιο site το αναφέρει.
0: Ποιο?
1: Το Εκκλησία Online.
0: Ναι, ναι. Εκεί το διάβασα, πραγματικά. Θα μου πει το διάβασα. Το διάβασα σαν απόσπασμα από κάπου, έτσι. Λοιπόν, βέβαια την αρπάξανε, τη βγάλανε έξω.
1: Καλά, ναι.
0: Κορίτσι μου, σε παρακαλώ, τι πράγματα είναι αυτά και τα λοιπά.
1: Να έχει τέτοια κουμπαρά στο γάμο σου, αντί να μιλάνε για σένα, να μιλάνε
0: παιδί
1: για σένα.
0: Παιδί μου, τώρα με συγχωρείς πολύ, μπορεί το άχτη τη να ήταν ο κουμπάρο.
1: Ξητράτζικο.
0: Και σου λέει τώρα μην γίνουμε και ρεζίλι.
1: Α, φιλήσουμε τον παπά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λιγότερο ρεζίλι.
0: Υπονοούμενο. Έτσι.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα, με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό φέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και επειδή πάρα πολλοί σαν και εμάς κάνουν διακοπές στην πόλη τους,
1: ναι,
0: και κάνουν πάρα πολύ καλά
1: και μια χαρά,
0: εμείς έχουμε να πούμε κάτι πολύ χρήσιμα πραγματάκια για να περνάτε πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Λοιπόν, ένα από αυτά που ξεκινάμε είναι να γίνετε τουρίστες στην πόλη σας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Είναι όντως.
0: Ξέρεις πόσοι, οι περισσότεροι από εμάς, δεν ξέρουν την πόλη μας.
1: Δεν την ξέρουμε. Γιατί γυρίζουμε και όλη την πόλη.
0: Έτσι.
1: Σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι,
0: λοιπόν,
1: είμαστε.
0: Θέλει καλό ψάξιμο και προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Να βρείτε έτσι διάφορες δραστηριότητες, ενδιαφέροντες προορισμούς.
1: Κάνα μουσείο.
0: Πράγματα μέσα στην πόλη σας που δεν τα ξέρετε.
1: Έτσι.
0: Ανακαλύψτε έτσι, τέλος πάντων, καλύτερα τον τόπο που μένετε, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Ακόμα και όλους τους καλοκαιρινούς κινηματογράφους μπορεί να μην τους έχεις πάει σε την πόλη σου.
0: Εγώ πιστεύω, γιατί πολλοί το έχουν κάνει,
1: ναι,
0: και πραγματικά τους βγήκε, ότι θα μείνετε πραγματικά έκπληκτοι από αυτά τα οποία δεν ξέρατε.
1: Έτσι, αρκεί να μην καθίσετε στο σπίτι.
0: Έτσι.
1: Βγείτε λίγο έξω να γνωρίσετε την πόλη.
0: Πολύ καλά.

0: Να ξέρεις πάντως ότι ακόμα και στην πόλη που λέγαμε πριν,
1: ναι,
0: πολλές φορές χρειάζεται και έναν οδηγό να σου κάνει ένα tour.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γενικά έτσι, τώρα να σου πω κάτι.
0: Τα τουριστικά επαγγέλματα είναι πολύ απλωμένα.
1: Βέβαια, άλλη μόνο.
0: Μπράβο.
1: Και πρέπει να τα σπουδάσεις.
0: Βέβαια.
1: Και πού θα τα σπουδάσεις, Άννα μου?
0: Θα τα σπουδάσεις στις ανώτερες σχολές Α, οι οποίες δεν έχουν μόνο απλά το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών επαγγελμάτων με AI εργαλεία εκπαίδευσης, αλλά σου δίνουν και συμβόλαιο εργασίας με τη SWOT Hospitality. Από την παραγωγή στην κατανάλωση.
1: Βεβαίως. Μπορείτε λοιπόν να μάθετε περισσότερα καλώντας το 210-9640-117
0: ή στο 210-5279-500
1: ή κάνετε ένα κλικ στο www.eekalpha.gr. Λοιπόν, και τώρα να κλείσουμε όπως πάντα κλείνουμε με μουσική ενότητα,
0: ναι,
1: που αυτή την εβδομάδα έχουμε τα τραγούδια μέσα από το Airplay του ραδιοφώνου Βάση Στοιχείων που παίζονται πάρα πολύ
0: στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο παίζεται στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πουθενά αλλού.
0: Έχουμε τέτοιο σουξέ εμείς.
1: Είναι το Ζανάντο της Ζέινα. Η Ζέινα Αρίντι είναι γεννημένη στο Μπρούκλιν. Γνωστή ως Ζέινα είναι Καναδή pop τραγουδίστρια από το Μόντρεαλ του Κεμπέκ, η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το Eastern Confessions, το 2024. Είναι λιβανέζικης και αιγυπτιακής καταγωγής και παίζει πολλά πράγματα με επιρροές από pop, ρυθμική, blues, αραβική μουσική, τραγουδάει αγγλικά, γαλλικά και αραβικά.
0: Οι ρίζες της θα είναι τρομερές, γι' αυτό την αγαπούν και στην Τουρκία.
1: Έτσι. Αυτό το τραγούδι της, το Ζανάντο,
0: ναι,
1: είναι στο Airplay στην Ελλάδα και στην Τουρκία, όπως είπες.
0: Και μπράβο μας.
1: Μπράβο μας.
0: Να και κάτι μας ενώνει.
1: Ναι, βέβαια, γιατί όχι.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε για σήμερα.
1: Εντάξει, ιδιαίτερο κομμάτι.
0: Βεβαίως. Και παίζεται πάρα πολύ σε πληροφορία.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε φίλες και φίλους που μας ακούσανε.
1: Να πούμε και ένα ευχαριστώ στον Κώστα Γεωργακόπουλο και τη Βασιλεία Πέτρου που ήταν μαζί μας.
0: Από την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξενόπουλο, παιδιά, και το 2 στην τιμή του 1, φίλια πολλά.

0: πλήρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
9: ACS τα πάντα παντού.
10: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
11: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
12: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
13: Everyone has a different opinion for what music is.
12: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
13: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
14: How can I forget?
15: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με τον καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέριες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικ

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται, τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
7: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κατοικοί που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα, φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Άγια Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: Everyone has a different opinion for what music is.
6: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
7: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show.
8: How can I forget?
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με τον καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέριες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
3: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
4: ACS τα πάντα παντού.
5: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

βρε γυναίκα. Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate μονώσεις γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κατοικοί που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα, φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Άγια Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυσία.

0: Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει δύο όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς τα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Μη λέβετε, ελάτε.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με το καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και από

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Ακούτε Radio City 102,8 FM.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
2: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
2: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το Μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπ.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Oh boy.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23510-22802 και 699-811-3551.
5: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
7: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστης Ασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλεντζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Κοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλά.

0: City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγγένεια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά, πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: ACS τα πάντα παντού.
6: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
7: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
8: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
7: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
7: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
9: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει 2 όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: Ερυπόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Παομίτ, Κράφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανέναν κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
4: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
3: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
4: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
4: Μακεδονίας 39 στην Περίπτωση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
3: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
4: Ζωή και κότα. Ζηλεύετε. Ελάτε.
5: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
6: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
7: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
7: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.
8: Και αυτό το weekend.
9: On the number one. The hits. 40.
8: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες. Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη. Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
10: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με τον καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο. Από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
2: Καλωσορίσατε, Ευηβαλίκο μα και τρομάδο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
3: No habla español.
2: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεό, δεν κάνω πλάκα.
2: Τα λέω τι πει, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστή.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8... Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 8 με 10 το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα δύο πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλεντζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα δύο λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγιάννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2359

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Πώς θα περνάμε εδώ στην Κατερίνη? Τι να σας λέμε, θα ζηλέψετε. Φρέσκα αυγουλάκια το πρωί, λαχταριστά κοτοπουλάκια ψητά το μεσημέρι, και το βράδυ καμιά θρεπτική κοτοσουβίτσα, κανένα ζουμερό ρολό, κανένα κόκορα κρασάτο. Εμείς εδώ, ζωή και κότα. Εσείς?
5: Ζωή και κότα. Κοτόπουλα, νοπά παρασκευάσματα και ολόφρεσκα αυγά άριστης ποιότητας και πάντα σε μοναδικές τιμές.
4: Από το 2006, μόνο τα καλύτερα. Με 4 καταστήματα.
5: Σβορώνου 59 Κατερίνη, τηλέφωνο 2351045385.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 στον Κορινό, τηλέφωνο 2351042350.
5: Μακεδονίας 39 στην Περίσταση. Εδώ βρίσκεται και ψητά κοτόπουλα σούβλας όλη μέρα. Τηλέφωνο 2351047725.
4: Και Εθνικής Αντιστάσεως 19, τηλέφωνο 2351045029. Τώρα και νέο κατάστημα Τερζοπούλου 35 με τηλέφωνο 2351045585. Λιανική και χοντρική πώληση και delivery κατοίκων σε όλη την Κατερίνη και τον Κορινό.
5: Ζωή και κότα. Μη ζηλεύει.

πόλης. Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο right here στο Radio City 102,8.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: Everyone has a different opinion for what music is.
2: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
3: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for Radio Show.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
5: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
6: Αυτή την εβδομάδα το σκάφος θα δέσει και στα 2 πανέμορφα λιμάνια της Αμοργού. Όταν η Κρίστη Στασινοπούλου στο βιβλίο της 7 φορές στην Αμοργό περιέγραφε την ύπαρξη μαγνητικών πεδίων στο νησί που σου φτιάχνουν τη διάθεση, σίγουρα κάτι ήξερε. Ένας τεράστιος μαγικός βράχος φυτεμένος στη μέση του Αιγαίου, με την ιδιότητα να αλλάζει πρόσωπα και να ικανοποιεί κάθε επιθυμία σου. Ιδανικό ησυχαστήριο, αλλά και απόλυτος εναλλακτικός προορισμός για νέους που έχουν βαρεθεί το mainstream των άλλων νησιών. Κυκλαδίτικο τοπίο στο Φουλ και γλετζέδες κάτοικοι που φτιάχνουν κατάσταση. Για τη διαμονή σας θα επιλέξετε ένα από τα 2 λιμάνια. Τα πιο κοσμικά κατάπολα με πρόσβαση σε μία σειρά παραλίες από τη θάλασσα, Άγιοι Σαράντα, Τυροκόμος, Φινικές, αλλά και με τα πόδια, Άγιος Παντελεήμονας, Μαρτέζη ή την πιο ήσυχη και οικογενειακή Αιγιάλη. Η χώρα θα κερδίσει τα βράδια σας. Τα χωριά πάνω από την Αιγιάλη, Θολάρια, Ποταμός και Λαγκάδα φημίζονται για παρείστικα ξενύχτια και ρακόμελα. Εξερευνήστε τους μικρούς βραχώδεις όρμους της κάτω μεριάς, Αγία Άννα, Μούρος, και επισκεφτείτε το βυζαντινό μοναστήρι της Χοζοβιώτισσας που βρίσκεται πάνω στον κρεμό, χτισμένο μέσα στο βράχο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και πολλά.

0: Cine. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8... Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μαρπούντα, στην Αλόνισο. Η Μαρπούντα είναι ένα μεγάλο τουριστικό θέρετρο με μεγάλα ξενοδοχεία και συγκροτήματα. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το Πατητήρι, στο νοτιότερο σημείο της Αλονίσου. Έχει 2 όμορφες οργανωμένες παραλίες, καθαρά νερά και μεγάλα βράχια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Άλλες αυτές έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
4: Ανοίξαμε Πίτσιας Μάρκετ στη Λεπτοκαριά Πιερίας. Το νέο σύγχρονο κατάστημα άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει. Εγκαίνια καταστήματος, Σάββατο, 8.30 το απόγευμα, με πολλές εκπλήξεις και ειδικές τιμές μόνο για το κατάστημα Λεπτοκαριάς και Πλαταμόνα. Καρπούζι το κιλό 9 λεπτά. Πεπόνι το κιλό 20 λεπτά. Πίτσιας Μάρκετ. Μαζί προχωράμε.
5: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
6: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
5: Βεβαίως. Όνομα?
6: Δύο.
5: Επώνυμο?
6: Στην τιμή.
5: Πολύ ωραία. Του?
6: Του?
5: Του?
6: Του?
5: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
6: Α, μάλιστα. Του ενός.
5: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
5: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
7: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Αιγιάλης, στην Αμοργό. Η παραλία της Αιγιάλης είναι η μεγαλύτερη του νησιού. Είναι αμμώδης με καθαρά νερά, ιδανική για όσους έχουν μικρά παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε το μπάνιο σας με τον καφέ σας, αφού δίπλα στην παραλία υπάρχουν καφετέρειες. Εύκολη πρόσβαση και από εκεί έχετε στην παραλία του Λευροσού. Με τα πόδια από το μονοπάτι που αρχίζει στο τέλος της παραλίας της Αιγιάλης ή με καραβάκι από το λιμάνι. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
3: Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μοναστήρι, στον Πόρο. Το Μοναστήρι είναι από τις ομορφότερες παραλίες του νησιού και βρίσκεται νοτιοανατολικά του Πόρου. Είναι αμμώδης παραλία με εύκολη πρόσβαση. Το όνομά της το πήρε από το Μοναστήρι που βρίσκεται μόλις λίγα μέτρα μακριά. Διαθέτει γραφικό εστιατόριο και είναι οργανωμένη. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

Από την Πιερία ακούτε Radio City, η μαγεία των FM.

Radio City 102,8. Εκπέμπει σε άλλες μουσικές συχνότητες. Ανακαλύψτε τι σημαίνει ραδιόφωνο. Συντονιστείτε στο Radio City. Radio City. Μουσική που σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.